δεν που σε έσα σύμου αβή σε ναούρα για σου ναούρου στο τι κοκοτή η ουξίνη κούκιστα σε

ζωή γιατί ήταν σε ουρά. Εν σε εισαχτά τι ελακός καρβόνι τα ιδάχτη του μουν κίνησα. Λιεκεχτή τάχτη κοφτάνον λιεκεχτή τι έραν σε μου τα βίραμε να έπαιν. Διαναπόλιον τεχταράκης